0: τα πιθάει εμείς να χάσετε τα βερλά. Όπα χάσετε εμείς χαταλή. Αν τα πιθάει ο μόρχος. Δάει ώρα ζάρτα κότσε. Τάζω βαδέλτα και μάλα τα πιθέει ο αιέ. Γεντούνα παράτα βρε. Μα έχουμε τόλε χάχτε χαρά πέκρε. Μου τα είδα θαρά εμείς χάσετε. Δεν είχα χαρό πέκρε πάτε να σούκο πέχαταλή. Έτσι άρα έχω κατά. Δάτε πω χαπώ ρε τάσο ναι. Νουπιά μόνο τα βέ. Και δάει μόνο ναι δημούτε χάσε εδώ. Ιος δάει τα κούτσε χάει ο κάρχο έκανα, μα είσαι κάρχο έκανα. Βέτσι κόρνα νταμπλάει ρόρα. Μα τσάτσι εγώ στα νταμπλάει. Βέτσι κόρνα νταμπλάει ρόρα. Μου είσαι σάσα ίσουαλα. Ζότε τα λόρα λόγος, μου τα χωρίς δέσδε πάντα σε χάσει να ρωτήλα κανά. Δεκα ζένε αλφάς δάση βέτσι σαρά είναι πεπίζει. Ζότε τα λόγλα λόρτα, δεμίρθαν κάτι τσαγάνι ολα γαντρίν νταμπλάει δίβι. Σε πατρίκα σούρου έτσι καβί. Πάσα μασκέλα από χωρέι με δερτά τσάκα, ράτα με κάτι, τα ρόβορα δράζε, δεν μακτά με δερτά, όχι, με δουνάσε. Δάιρ που ρεχούντιχα, δάιρ τα κούτσε, μα ήταν αντάγω χτεύω, μου το είχε κουτούρτα, έτσι, τα μπαλάει, ούρα, μου τα ρόβε, βαρκά. Βέτσε, να, να, μα τσάς μου τσά, βάλτε τα χούλα, να βάτσε, βέτσε, βέτσε, μα το έχω τα μπαλάει, μου τα είδε, τα ρόβε, βαρκά. Δεν είχα βαρει, κυσί, είπε σε καλό χλί.
1: Α καλό χλί, νιζί.
0: Σοκτέρου σαν, χίμτζι νεκολ, κρα, σλάμα λεκόμ. Ασλάμα λεκόμ. Assalamu alaikum. Ji so khabar hai ke kim jina?
2: Abala kaasi ko melo.
0: Abala aur iska se ka denan wala kaasi ko melo.
2: Hai ko melo.
0: De kim jina de ko mela kal kadai da.
2: Faryad Razmak.
0: Faryad Razmak. Ko mela iwa khabar adarta wa ka.
2: Ya ya.
0: Gura mishta che kal arsi bhi cha pa number bunde da ne bhi likli da ko mel lai. Sanda ko devina na kale. Ha. Χάμα χαπαστά να κύζει και να.
1: Ο Αλέκουμ Σαλάμ.
2: Χέρδε,
1: αλχαμιλατέ,
2: γαϊ.
1: Αλχαμιλά.
0: Χπάλα, σε θεραπείζει και να. Χπάλα, σε θεραπείζει και να. Δάει του έλα και όχι.
1: Έλα και εκεί περέρτε, βέβαια. Δεν έχω δει. Δεν έχω δει. Δεν
0: έχω δει. Έσμο να τη βιλί, έσμο να το όλα τα ρίφκου. Κανά τα χπάλα τα ρίφλα καούρβε να. Το γι' αρβε, δεν λέει ότι δεν έχω δει. Α!
1: Σο χουάστα, που σα τα αρδίσει ρε, α.
0: Χουάστα, ε. Σα Pashtana var sarawa ka che mane to se oda pal kim zaban dai
1: bilkul sardishta kan sta dile
2: sardishta
1: khodai
0: cherta do
2: sa
0: yei che cherta do sardi
2: dile pal marche do
1: me to khoye je pairadio
0: e kana dai ne khot to us pe misho kala ta ve kana گرمی دو خدا خاتو گرمی دو
1: گرمی دو
0: گرمی دو
2: درتا
0: گرمی دو روٹا گرمی دو نن سب ابریز دے گرمی دے خدا مانا خیر دے کا گرمی بھی کا سوڑے بھی خود روی وے سر شادوم اے نا بالکل
1: تو گٹلا بس در تو شفا تلے کم پروڈکٹ استعمال کر دے شفا پروڈکٹ کم دے استعمال کری دی ویلندر کا جا رہے
0: انعام اڑے ہاں
2: انعام خود اڑا
0: بس بانی بزر تلش کی روشا انعام ادھر تا ملا ہوشی نہ نہ بس تے بانی بزر تا روشا انعام ادھر تا ملا ہوشی تا دیتا خپائے ٹھیک شو جی ڈیرہ ڈیرہ مننا ڈیرہ شکریہ شاہ دادے پریاٹنا کال کڑے ہوں متا مکشہ ہاں کال کڑے ہوں کل کل ابدا سے شیچ